0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: γουρουνάκια.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Google υποχρεώθηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες σε δύο κέντρα δεδομένων των λεγόμενων data centers στη Φινλανδία, καθώς δεν έκανε τις απαραίτητες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα εργοτάξιά της. Τα προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων στο Μούχος και στο Καγιάνι αποτελούν μέρος ενός έργου αξίας 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκτείνεται σε πολλαπλές τοποθεσίες στη Βόρεια Φινλανδία από την εταιρεία τεχνολογίας εν μέσω τεράστια ζήτηση για χώρο φιλοξενίας διαδικτυακής υποδομής. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί την Google είχε αποψηλώσει 815 στρέμματα δάσους στο Μούχος χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο Καγιάνι, η εταιρεία φέρεται να έχει αποψηλώσει έκταση λίγο μικρότερη των 500 στρεμμάτων. Η Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης δήλωσε ότι οι περιοχές αυτές είχαν μετατραπεί σε άμμο, αποδίδοντας την ευθύνη για τις παραλήψεις στη μεγάλη ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους. Ωστόσο, η Google προχώρησε σε εκτεταμένα προπαρασκευαστικά μέτρα, όπως η απομάκρυνση δέντρων, η απογύμνωση του επιφανειακού εδάφους και η κατασκευή δρόμων εντός των εγκαταστάσεων. Τα έργα αυτά θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της διαδικασίας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός.

0: 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης Βίλι Μπραντ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

κι αν με άφησες θέτω πατήρα και μου τα κάνες.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream, με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Manchester City. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην κοινή πορεία της με τον Αντώνη Ξένο, που πλέον μετρά 46 χρόνια, αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς όπως είπε έχουν γεράσει. Σε συνέντευξή της η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια. Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουν συνέχεια για όλα. Εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου. Γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε. Στη συνέχεια η ηθοποιός δήλωσε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης. Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης, καθόλου, είπε η Ελένη Γερασιμίδου. Αναφορά στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο Αλτσαντήρι της νέας σεζόν. Ο κωμικός αναφέρθηκε στην απουσία της πολιτείας που επέτρεπε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να εκθέτουν τις ζωές των ασθενών τους σε κίνδυνο με τις πρακτικές τους. Σε μια σπάνια προσωπική αναφορά αποκάλυψε ότι η σύζυγός του που πέθανε από καρκίνο είχε επισκεφτεί έναν παρεμβερή γιατρό του Κολωνακίου που την προέτρεψε να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις λέγοντάς της θα κάνουμε εδώ τις καλές ακριβές που θα στα δείξουν όλα.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια.
12: Συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

γράψουν το δολό μου. Καθρέφτησα στα μάτια σου, στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους, δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ σαν πρόσωπα των

ότι αισθάνω σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα τις έχανες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Καλώς ήρθατε στο αξώτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό της Αξάς, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, στο ραδιόφωνο που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Μην ξεχνάτε, όπου ναξιός και άξιος, όπου άξιος και ναξιός. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα, από τα παλάτια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα. Για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κυκλαδίτες, αλλά και γεωπελαγίτες και γεωπελαγίτισσες. Μια αξώτικη καλημέρα εδώ από την πορτάρα, από τη χώρα της Νάξου, από την Νάξο μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Από την Νάξο μας, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Από την Νάξο μας, το νησί του Θεού Διόνυσου. Εδώ λοιπόν, μας, από το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, από τον ομφαλό της γης, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στην ομογένεια, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν λησμονούμε ότι μία ακόμα Ελλάδα βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο μακρινό Cape Town, στην Νότια Αφρική. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αμερική, στο Radio Historia, στη Νέα Υόρκη, που αναμεταδίδει πάντα ραδιοφωνία τους 101,3. Και μια καλημέρα στους μακρινούς μας φίλους, στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στη Μελβούρνη και καλημέρες στο Radio Greece και στο φίλο μας τον Γιώργο που αναμεταδίδουν τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εκεί είναι απόγευμα αυτή την ώρα, όπερ αξώτικες καλησπέρες. Μια καλημέρα για τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το δικό σας ραδιόφωνο, το νησιώτικο, το υγειοπελαγητικό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που εκπέμπει και με τον κλασικό τρόπο, μέσα από πομπούς και ρέες αναμεταδότες και μας ακούνε σε όλες και κλάδες, αλλά και με το μοντέρνο, το σύγχρονο τρόπο, το διαδικτυακό τρόπο, διαδικτυακά και η ραδιοφωνία Κυκλάδων, και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Χτυπάτε live24.gr και η ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούγεται σε όλα τα σημεία του πλανήτη Γη.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός της Αξάς.
1: Μάσει στο κεφάλι σου.
0: Αξώτικες καλημέρες και τα φιλιά μας για όλο τον κόσμο. Την αγάπη μας. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση και η πρωινή μας ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Ελάτε και αυτό το πρωινό του Οκτώβρη να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες και μαζί να απολαύσουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την αρχισυντάκτριά μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και από την Αργυρούλα και από μένα, ένα ανθρώπινο, ζεστό, νησιώτικο, βγαλμένο μέσα από τα μύχια της καρδιάς μας. Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι και η σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεόρασης όλων των οικιών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες στις πιο φτηνές τιμές. Μίλε, Αγγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σαβ, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιότικα, εδώ στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: 103 λοιπόν, ραδιοφωνία και κλάδων. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Μια καλημέρα σε όλους και στους ντόπιους. Και μια καλημέρα σε όλους τους επισκέπτες των νησιών μας. Τα κρουαζιερόπλια έρχονται συνέχεια στις Κυκλάδες. Ενώ πάρα πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι τουρίστες τώρα τον Οκτώβριο έχουν επιλέξει τον νομό Κυκλάδων για τις διακοπές τους. Εμείς φυσικά τους ευχόμαστε καλά να περάσουν.
1: Την εποχή που ήσουν παιδί.
0: Και στην Άξο μας έχουμε ακόμα αρκετό τουρισμό και αρκετούς ξένους τουρίστες και καλό τουρισμό, κυρίες και κύριοι.

0: στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που καθημερινά μας περιμένετε κάθε πρωί στις 10 για να μας πείτε αλλά και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες.
1: Τα όνειρα σου σε ένα μπουκάλι με...
0: Θαυμάσιος λοιπόν ο καιρός, καλοκαιρινός ο καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και εδώ στη χώρα αλλά και στο Φιλότι και στην Απείραμφο και σε όλη την Άξο μας, όπως και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Και η δικαίωση για όλους όταν λέγαμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πράγμα που έγινε. Σήμερα 9 Οκτωβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότου Ανιψιού. Μια καλημέρα από την Ανάφη, θαυμάσιος ο καιρός μου λέει και εδώ στην Ανάφη, καλοκαιρινός ο καιρός. Μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου, καλό πρωινό από τη Λιβύα από Ερμοπολισσίρου, καλή εκπομπή και μια καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται μου λέει καθημερινά και κυρίως τα Σαββατοκύριακα από Ραφίνα και Πυριά για να προσκυνήσει εδώ την

Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη θετική για το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, για τη μία θέση στο νοσοκομείο Νάξου για διευθυντή ακτινολογίας αξιολογήθηκαν δύο υποψήφοι γιατροί. Ο πρώτος συγκέντρωσε 894,45 μόρια και ο δεύτερος 576 μόρια. Η ανάρτηση του τελικού πίνακα την 1η Οκτωβρίου 2026 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου της διαδικασίας επιλογής. Η δεύτερη ΥΠΕ κάλεσε τους επιτυχόντες να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης εντός δύο εργάσιμων ημερών.

νησί της Σκαίας. Καλημέρα στη Τζιά. Θαυμάσιος ο καιρός και στην Καία, και πολλοί Αθηναίοι που έχουν σπίτια στην Καία βρίσκονται εκεί. Την προεπιλογή δύο σχολικών συγκροτημάτων της Καίας για τις επόμενες φάσεις του κυβερνητικού προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και τη στήριξη των εκπαιδευτικών, γνωστοποίησε ο Δήμος της Καίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καίας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε επίσημα το Δήμο της Τζιάς για την προεπιλογή του Γυμνασίου Λυκείου Καίας και του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας στο πλαίσιο των επόμενων φάσεων του προγράμματος. Παράλληλα, ο Δήμος Καίας αναφέρει ότι 4 νέες προκατασκευασμένες αίθουσες έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κορυσίας. Οι αίθουσες, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, λειτουργούν κανονικά από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές του σχολείου. Στο θέμα τώρα της στήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΕΑΣ ενέκρινε με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή του τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σύντησης και διαμονής στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Ο Δήμος ΚΕΑΣ υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελούν βασικές προτεραιότητες του, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων μάθησης για τους μαθητές του.

Τα τυχαία πάμε στην Αττίνο. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιούνται στην Τίνο οι 8ες χορευτικές αμφικτιονίες με τη συμμετοχή 11 φορέων, 17 χορογράφων και περισσότερων από 120 χορευτών από το Νότιο Αιγαίο και άλλες περιοχές της χώρας. Για μία χρονιά ακόμα η Τίνος γίνεται σημείο συνάντησης ανθρώπων και φορέων του χορού, φιλοξενώντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στην καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών. Οι χορευτικές αμφικτιονίες αποτελούν ένα θεσμό που εδώ και 8 χρόνια δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της νησιωτικής περιφέρειας και άλλων περιοχών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη δυναμική του χώρου πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι 8ες χορευτικές αμφικτιονίες διοργανώνονται από το τμήμα Τίνου του Διεθνού Συμβουλίου Χορού σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου και το Δήμο Τίνου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου. Το πρόγραμμα του τριημέρου 8 έως 12 Οκτωβρίου, 6 απόγευμα με 8 το βράδυ στη στέγη Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Τίνου Μοσχούλα. Έκθεση γλυπτών από χαρτοπολτό, έκθεση γλυπτών εμπνεσμένων από το χορό και την κίνηση. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου 7.30 το απόγευμα στη στέγη Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τίνου Μοσχούλα, τράπεζα συζήτησης, η εξέλιξη του χορού στην νησιωτική περιφέρεια, το παράδειγμα των χορευτικών αμφικτιονιών. Είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτά στο νησί της Τίνου μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους τινιακούς, καλημέρα σε όλες τις τινιάκες. Χορευτικές αμφικτιονίες στην Τίνο, χορηγός επικοινωνίας, το τοπικό site kiklades.live.gr.

τα νέα της Νάξου, τα νέα των Κυκλάδων, εδώ μέσα από την τοπική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια εκπομπή που ασχολείται κυρίως με θέματα, ζητήματα, προβλήματα της Νάξου και των Κυκλάδων. «Καλημέρα Κυκλάδες», 37 χρόνια. Η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των άλλων ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια πρωταθλητές στην ενημέρωση, στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας. Χάρη στη δική σας συμμετοχή, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας SMS, στα μηνυματάκια στο Viber. Η λαϊκή συμμετοχή μαζί καθημερινά 10 με 12, Δευτέρα έως και Σάββατο, μαζί ζυμωμένοι ζυμώνουμε και φτιάχνουμε το ζυμάρι αυτινής της εκπομπής στο «Καλημέρα Κυκλάδες».

0: ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.
1: Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Μήλο, από τη φίλη τη Γεωργία. Καθημερινά μου λέει σας ακούμε. Εδώ στη Μήλο έχουμε πάρα πολλούς ξένους τουρίστες μου λέει. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, είναι καλοκαιρινός, είναι γλυκός. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σίκινο, Σικινιώτικες καλημέρες, και εδώ είναι καλοκαιρινός ο καιρός μου λέει, και η θάλασσα σχετικά είναι μου λέει και ζεστή. Και δεν είναι λίγοι και εκείνοι οι ντόπιοι, αλλά και εκείνοι οι Έλληνες και ξένοι τουρίστες που απολαμβάνουν τα μπανάκια τους τώρα Οκτώβριο μήνα στις παραλίες.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

μέρος εκπομπής, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης κλιματιστικά, τελευταίας τεχνολογίας και αυτά τα κλιματιστικά με AI, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Είτε το καλοκαίρι, είτε το χειμώνα, είτε δηλαδή όταν δροσίζουν, είτε όταν ζεσταίνουν, καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Αυτά τα κλιματιστικά με AI θα τα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξωτερικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Όντως Κονταλεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή και είναι νηστεία. Ιακώβου Αποστόλου του Αλφαίου και Αβραάμ του Δικαίου διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Θυμίζουμε, ο ήλιος ανέτειλε στις 7:28 πρώτα λεπτά στο πανέμορφο νησί της Τίνου μας και θα δύσει στο πανέμορφο νησί της Πάρου μας στις 18:56 πρώτα λεπτά. Όσον αφορά την Σελήνη, είναι 28 ημερών. Εσείς πάντα συντονισμένοι στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό του Μαρούλη και μην ξεχνάτε όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας από την Δονούσα, η οποία μας λέει: έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό εδώ στη Δονούσα, καλοκαίρι μου λέει. Παιδιά, σε όλες τις Κυκλάδες ο καιρός είναι θαυμάσιος. Κουρασγερόπλια έρχονται, τουρίστες υπάρχουν, πάει πάρα πολύ καλά και Οκτώβριος μήνας.

μια καλημέρα έχουμε επίσης από την πανέμορφη Σύρο μας, από την Άνω Σύρο, φίλος και φίλοι. Απολαμβάνουμε, μου λέει, στην κλειστή μας βεράντα το καφεδάκι και ακούμε το τριανταφυλλό μας και τη ραδιοφωνία και κλάδο. Να είστε καλά, καλημέρα στην πανέμορφη και γραφική Άνω Σύρο μας.

Να μαζί μας στο kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και τη δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παραπονά του για τους πολιτικούς, τους δημοτικούς, τους τοπικούς άρχοντες, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Κυκλάδεslive.gr, το site που έχει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kiklades.gr, το site πρωταθλητής στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kiklades.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944 777 129 και info papat.gr. Κυκλάδες Live.

0: σε λευκό πανί.
1: Για να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr σήμερα.
0: Να ζωγραφίσουμε ξανά.
1: Πρώτο θέμα, ένα αποκλειστικό του kikladeslive.gr, ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης σε Νάξο και Σαντορίνη. Αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού κ. Γιάννης Μπρούτσης, συνοδευόμενος από τους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Μαρία Πολύζου, Αντιγόνη Γρυψιώτη και Πύρο Δήμα, θα επισκεφθεί την Άξο μας για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του Νάξος Ραν που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού. Αύριο λοιπόν στην Άξο μας ο Αξώτης, βουλευτής μας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για τον Άξος Ραν, το οποίο χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ακολούθως μεθαύριο, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τους ίδιους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, θα μεταβεί στη Σαντορίνη, όπου τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί η τρίτη σύνοδος της Γουάντα για την καταπολέμηση του τόπινγκ στην Ευρώπη, παρουσία ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διοργάνωση αυτή, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πραγματοποιείται στη Σαντορίνη μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση. Τόσο στην Άξο όσο και στη Σαντορίνη, ο κ. Βρούτσης θα έχει επαφές με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, παράγοντες του αθλητισμού, της αυτοδιοίκησης και πολιτικούς του φίλους.

0: θέματα στο kikladeslive.gr. Κυκλάδες πάνω από 3.700.000 ευρώ στους Δήμους από το τέλος κουραζιέρας. Περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών σε 13 Δήμους των Κυκλάδων. Τα χρήματα προέρχονται από τα έσοδα του τέλους κουραζιέρας για το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 2026. Η νέα χρωματοδότηση, λέει η Σεμνή, δίνει στους Δήμους πρόσθετους πόρους για την αναβάθμιση των υποδομών τους. Παράλληλα, ενισχύει τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπέγραψε χθες, 8 Οκτωβρίου, συνολικά το Υπουργείο διαθέτει 5.597.970 ευρώ σε 62 δήμους της χώρας. Μύκονος και Σαντορίνη συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσά. Για το Δήμο Σύρου Ερμόπολης η απόφαση προβλέπει 42.830, ο Δήμος Μήλου 20.557,14 και ο Δήμος Πάρου 7.702 ευρώ. Χρηματοδοτεί Δήμους λοιπόν των Κυκλάδων το Υπουργείο Εσωτερικών από τα τέλη κρουαζιέρας. Νάξος, νέοι χώροι παιχνιδιού σε 4 χωριά. 4 χωριά της Νάξου, λέει η Σεμνή, βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση νέων χώρων παιχνιδιού και αναψυχής. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχωράει στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες. Η πρωτοβουλία αφορά τη Γαλήνη, το Χήμαρο, το Δαμαριώνα και το Χαλκί. Στους 4 οικισμούς προβλέπονται νέες παιδικές χαρές με σύγχρονο εξοπλισμό και προδιαγραφές ασφαλείας. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δημοσίευσε χθες τη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 402.391,16 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Πρώτο μέλημα του Δημάρχου και του Δήμου, η ασφάλεια των παιδιών. Ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή χρήση των νέων εγκαταστάσεων.
1: Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρωμιοσύνη μου καημένη.
0: Καθαρός αθλητισμός στη Σαντορίνη. Η τρίτη σύνοδος του Anti-Doping Control που μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση γίνεται στη Σαντορίνη. Καιρός, έρχονται βροχές και νοτιάδες. Πότε αλλάζει ο καιρός? Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγαν το...
1: Κύριε Συνεχίσμα, κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον κύριο Ιωσήφ, ο οποίος είναι Συριανός, μένει όμως Πειραιά. Μου λέει, φεύγουμε αύριο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είχαμε έρθει, μου λέει, από την Κυριακή των Βαΐων εδώ. Έχουμε ένα ωραίο σπίτι, ήρθαν και τα παιδιά μας και ο γιος και η νύφη και τα εγγόνια και η κόρη και ο γαμπρός και ο εγγονός. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Φεύγουμε και πάλι πρώτα ο Θεός τον Απρίλιο, μου λέει, θα ξανάρθουμε. Περάσαμε καταπληκτικά. Στο καλό να πάτε, καλό χειμώνα να έχουμε και με το καλό να μας ξανάρθετε. Φίλος Ακροατής, ο οποίος με τη σύζυγό του είναι από την Θεσσαλονίκη και παραθερίζουν αυτή την ώρα στο νησί της Πάρου. Μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες. Έχουμε ένα υπέροχο εξοχικό, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, στη Χαλκιδική. Πηγαίνουμε εκεί κάθε καλοκαίρι. Έρχονται, μου λέει, και οι δυο μας γη με τις γυναίκες τους και τα εγγόνια μας. Περνάμε καταπληκτικά. Και αφού τελειώσει, μου λέει, ο Σεπτέμβριος, στη συνέχεια πάμε και εμείς, μου λέει, διακοπές σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Πέρσι είχαμε έρθει στην Άξο, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Φέτος Οκτώβριο, μου λέει, πήγαμε στην Τίνο και προσκυνήσαμε και τώρα είμαστε

μπούμε στο ξενοδοχείο, περνάμε καταπληκτικά. Φεύγουμε όμως σήμερα, μου λέει, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Του χρόνου πρώτα ο Θεός, μου λέει, έχουμε κανονίσει πάλι Χαλκιδική και μετά τη Χαλκιδική να πάμε Κύπρο, μου λέει. Α, είναι υπέροχα και στην Κύπρο έχω πάει. Πραγματικά είναι υπέροχο, έχω πάει με τη γυναίκα μου. Η Κύπρος είναι το κάτι άλλο και σας τη

0: θέλω να ζω.
1: Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μια καλημέρα μου λέει για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Καλημέρα και από εμάς και να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στις πανέμορφες Εγκαρές. Μια καλημέρα και στην καταπράσινη γαλήνη μας.

συνέχεια και στα αθλητικά μας. Οι ομάδες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους για τα κυριακάτικα παιχνίδια. Έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και πάμε στο Ρέντι, όπου εκεί ο νέος coach του Ολυμπιακού, ο Σπανιόλος, ετοιμάζει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, και στον Πειραιά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ακουστεί στο Καραϊσκάκη στο Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Αυτός είναι ο σκοπός του Βαγγέλη Μαρινάκη, του προπονητή της ομάδας και όλων των παικτών, αλλά και του κόσμου που θα πάει εκεί. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ουσιαστικό πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς.

θυμίσουμε κυρίες και κύριοι, χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα και εκεί βεβαίως τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις όλων των ιδιών. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας, Μαρούλης. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στη Μαρούλη θα το βρείτε.

περάσουμε στην Ευρωλίγκα, κυρίες και κύριοι. Εξαφανιστώ. Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες παίζοντας μεγάλο μπάσκετ συνέτριψε την Φενέρμπαχτσε. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74 στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι και ακούστηκε το ΠΑΟ θρησκεία θύρα 13. Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, με όπλο την άμυνά του καθάρισε τους Τουρκαλάδες. Μπράβο στο τριφύλι μας. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74 χθες το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76, Βαλένθια Χάπορ Τελαβίβ 93-82, όπως προείπαμε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστήρ Βελιγραδίου 58-77 και Παρίσι Σοζερμέν Βίλερμπαν 96-98. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, σήμερα στις 9:15 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Φρύλος, η Ολυμπιακάρα των αδερφών Αγγελοπουλέων, υποδέχεται την Ανατολού Εφές. 9:15 το βράδυ, εμείς ευχόμαστε στο Φρύλο να κερδίσει. Τώρα στα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε, 9:30 το βράδυ, στη Βαρκελόνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζαλγκύρη Κάουνας και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις εφημερίδες τις πρωινές και την εφημερίδα η Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους ευρών στην Ιταλία. Μετά την εφημερίδα η Καθημερινή, περνάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα, την εφημερίδα Ο Λόγος. Γεμάτο το καλάθι. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Τι ισχύει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυρίες και κύριοι. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα Απογευματινή. Σαν ένα χάδι που σου γλυκάνε το πόνο. Μητσοτάκης, παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Άλλα θέματα την εφημερίδα Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Τα νέα. Πολυκατοικίες αντιδικίες τέλος με νόμο. Στις μεταφορές δεμάτων στόπ στα μετρητά. Η εφημερίδα των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα. Ο ελεύθερος τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Άλλα θέματα, ιστορικό υψηλό στη σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Κυριάκος Μητσοτάκης από Χαλκιδική. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μανιφέστο. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Συνέντευξη πόλεμος του Άδωνη Γεωργιάδη. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γυρίζουν ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Το κόλπο γκρόσο του Καρδέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέτου που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Μουγκή Βύση. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς τους Αλής. Εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανοίγουν θέσεις εργασίας. Θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά έργα 9,9 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εφημερίδα Εστία. Η
μέρος μειοποίησης υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, ο επτάστερος του Ζότς σάρωσε και τη Φενέρ του Σάρας και έκανε το 4-4. Τυφώνας ο Παναθηναϊκός. Η εντολή Μανώλη για τον ντέρμπι. Κόκκινος πρωταθλητής. Πού πρέπει να χτυπήσει ο θρύλος στον Παναθηναϊκό? Οι τέσσερις παγίδες του ντέρμπι. Στο Ζώτα ή Μπαγκέτα. Στα νύχια του Μάριους. Φως των σπορ. Βαριά χαρτιά στο ντέρμπι ρίχνει ο Ολυμπιακός. Ωρα για σπορ. Ενδεκάδα για Όφη και Σαχτάρ. Λάισπορτ, Γκάλιση επιστροφή. Παλάτι 2078 με 54.000 θέσεις για το νέο Καραϊσκάκι. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορτ, ό,τι πιο τρελή, μεγάλη νίκη του Άρη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ. Και να δούμε και λίγο τις οικονομικές εφημερίδες. Η ναυτεμπορική εκταμίευση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα. Μέτοχος ο δείκτης Μπάστε και η Φούσκα. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι πιο καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

τέλος λοιπόν τα μετρητά στις πληρωμές των courier, κυρίες και κύριοι. Πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας, πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου.

συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky παραχώρησε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης και Αμυροδεξίας Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα παρά τον ελαφρύ κυματισμό με την Τουρκία, συστήνοντας παράλληλα προσοχή στους εγχώριους επικριτές για τα εθνικά θέματα. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας μέσω του κάθε του διαδρόμου, ενώ προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας το 2027. Παράλληλα υπογραμμίζεται η πρόοδος στην επένδυση της ελληνικής χρυσός με σεβασμό στο περιβάλλον. Αποκλείεται οι υπεπρόορες εκλογές, καθώς η χώρα χρειάζεται σταθερότητα για να ολοκληρωθεί η κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στην ανάγκη αυτοδυναμίας για γρήγορες αποφάσεις και σαφή λογοδοσία, απορρίπτοντας τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός αρχικά αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα, όπως τόνισε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν συμμετέχει συχνά σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους, είπε, το έχει κάνει μόνο μία φορά πέρσι στην Ινδία και τώρα στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες έχουν έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση. Το αποτύπωμα είναι θετικό. Ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στη Μεσόγειο. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε, ο Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Το έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο και τώρα με τη συμμετοχή της Γαλλίας καταλαβαίνετε ότι το έργο ενδιαφέρει και τη Γαλλία. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει πλαίσιο, ότι το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση στα

0: Μια καλημέρα για όλο τον κόσμο, μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. 11 και 24 πρώτα λεπτά της ώρας.
1: Είσαι άγγελος, δεν μπορεί το δρόμο να ανοίξεις την τέλη.
0: Δύο υποψήφοι λοιπόν για τη θέση Διευθυντή Ακτινολογίας εδώ στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Αναρτήθηκε η τελική κατάταξη.
1: Την προσευχή με την πλάτη μου στο τοίχο και τα μάτια χαμηλά.
0: Καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια και Ηρακλιά. 4 ανοιχτές διαβουλεύσεις, μία σε κάθε νησί των Μικρών Κυκλάδων, διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της εκπόνησης των τοπικών σχεδίων δράσης της πρωτοβουλίας Greco Islands. Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των προτάσεων κατοίκων και τοπικών φορέων, ώστε να καθοριστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε νησιού. Το πρόγραμμα των 4 διαβουλεύσεων, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και προσκλήσεις του Δήμου, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής. Στη Δονούσα μας, 3η 13 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Δονούσας. Στο Άνω Κουφονίσι μας, την 4η 14 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα πολιτισμού και αθλητισμού Κουφονισίων. Στη Σκηνούσα μας, την 5η 15 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Φιλαρέτου και Αγίου Αντωνίου Σκηνούσας. Και στην Ηρακλιά μας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στην πολυαίθουσα του γυμνασίου της Ηρακλιάς μας. Το τελευταίο αντίο υπόθηκε χθες στο κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και πρώην δημοτικό σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Δαφνά. Εργασίες στο επαρχιακό οδικό δικτύο της Νάξου στο τμήμα τη Βουρβουριά έως το Δαμαριώνα ανακοίνωσε το επαρχείο Νάξου εφιστώντας την προσοχή των οδηγών που κινούνται στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Λειτουργίας και Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί και ξεκίνησαν από την 5η 8 και για το χρονικό διάστημα 3 ημερών. Ο έπαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο τμήμα του επαρχιακού δρόμου. Συλλήψεις σε Σύρο και Μύκονο είχαμε για πλαστογραφία και δυνατή μουσική. Στο νησί της Μήλου μας, άμεση σύλληψη 40χρονου για διάρρηξη. Τον εντόπισαν πριν επιβιβαστεί σε πλοίο.

Διακοπή ρεύματος θα έχουμε αύριο στο νησί μας από τις 8 έως τις 12. Στη χώρα Νάξου εκατέρωθαν τις οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Νάξου Εγκαρών έως τις εργατικές κατοικίες. Αυτά από το ΔΕΔΙΕ Νάξου για την αυριανή διακοπή ηλεκτροδότησης εδώ στην Νάξο μας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με συσκευές ελεύθερες και ενδυχιζόμενες, αλλά και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης.
1: Κάπου μες στη ψυχή μου.
0: Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, φτηνά και καλά, ό,τι καλό σκεφτείτε στη Μαρούλη θα το βρείτε. Διαβάζω εδώ στο kiklades.gr συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος με βασικό θέμα τις ανάγκες του νησιού στον τομέα της υγείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο πλευρές εστίασαν στα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης που απασχολούν την Αμοργό μας. Παράλληλα, εξέτασαν το θέμα της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους της Αμοργού. Η ενίσχυση των δομών υγείας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις νησιωτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και των αυξημένων αναγκών κατά την τουριστική περίοδο. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις Κυκλάδες. Καλό πρωινό έχουμε αποκουφονήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια καλημέρα από τα θολάρια της Αμοργού μας. Καλά, αν δείτε καθημερινά εδώ τι γίνεται με τηλεφωνήματα, γίνεται χαμός. Η γυναίκα μου έχει πάρα πολύ δουλειά. Το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια.
1: Όμως κάπου βαθιά η φωτιά καίει ακόμη.
0: Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Εγώ κάλεσα, λέει το ΕΚΑΒ για το Μαζονάκη. Η 19χρονη κατέθεσε για περισσότερο από μία ώρα στον κύριο ανακριτή και ανέφερε ότι έκανε και η ίδια πλασμαθέρηση σε δύο φάσεις. Η θεραπεία πλασμαθέρεσης, την οποία την υπέβαλε η κατηγορούμενη μητέρα της Ιωάννα Γάκα, φέρεται να επιβεβαίωσε σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καταθέτοντας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερο από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της Ηλία Θεοδωρόπουλου, το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.
1: Στη λευκή καταιγίδα.
0: Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Απαντώντας, η μάρτυρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως όπως είπε, δεν είδε τον τραγουδιστή. Είχαμε και ένα τρομερό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα. Μηχανή καρφώθηκε στο Επολώνα, νεκροί δύο νέοι. 28χρονος και 24χρονοι τα θύματα. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο δικηγόρος της Άννας Βύση, ο κ. Δημητρακόπουλος, είπε ότι η τραγουδίστρια η Άννα Βύση προσέδωσε μοναδική αξία στο έργο του Καρβέλα και δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Συναγερμό στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα σε υψηλό 25ετία στο κόστος δανεισμού στη Γαλλία. Και πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ψηφιακή καταγραφή διαπραγματεύσεων, εξάμενη προθεσμία ρύθμισης, αναστολή τόκων σε παραβάσεις και ενισχυμένη προστασία των οφειλέτων έναντι πληστηριασμών και κατασχέσεων από τους πιστωτές. Σε μια σημαντική αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται, ρυθμίζονται αλλά και μεταβιβάζονται τα κόκκινα δάνεια, οδηγεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομικής οικονομίας και οικονομικών, επιχειρώντας ταυτόχρονα να βάλει αυστηρότερους κανόνες στη λειτουργία των Survivors και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο ελεγχόμενο περιβάλλον για τον οφειλέτη. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η ρύθμιση μιας καθυστερημένης οφειλής, αλλά ολόκληρος ο κύκλος ζωής του δανείου, από τη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση μέχρι την πώληση ή μεταβίβασή του στη δευτερογενή αγορά. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τον ίδιο το ρόλο των εταιριών διαχείρισης. Ο Survivors δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ο φορέας που εισπράττει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο για λογαριασμό τράπεζας ή fund. Αναλαμβάνει υποχρεωτικά και ρόλο διαμεσολαβητή στις πωλήσεις και μεταβιβάσεις απαιτήσεων στη δευτερογενή αγορά.

Μια καλημέρα στην άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκλων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και καλή μας φίλη, τη Σοφία την Καπινιάρη. Καλημέρα, Σοφία. Να χαίρεσαι τον καλό σου σύζυγο, να χαίρεσαι τα παιδιά σου και

μια καλημέρα επίσης από την πανέμορφη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε από τον Αθηνιό. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καραμολέγκου. Να ευχαριστήσουμε από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο, από το Συνετή, το φίλο τον Γιώργο τον Καλυβρούση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Καλυβρούση από το χωριό Συνετή. Γιώργος Καλυβρούσης, ο οποίος έχει κάνει χρόνια πρόεδρος στην κοινότητα του Συνετίου και καλός φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του kiklades.gr. kiklades.gr διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklades.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kiklades.gr. kiklades.gr, το επαγγελματικό, το πιστοποιημένο site του νομού Κυκλάδων.

ανακοίνωση που μας έστειλε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλός φίλος Μάρκος Καφούρος, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος υπέγραψε τη σχετική απόφαση για την ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και ΔΑΣΥ, όπως λέγεται, στη Σαντορίνη. Ο Υπουργός ενημέρωσε τον βουλευτή για την υπογραφή της απόφασης, η οποία είχε διαβιβαστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμεί τώρα υπογραφή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Μάρκος Καφούρος έχει θέσει το ζήτημα με διαδοχικές κοινοβουλευτικές αναφορές από τον Ιούνιο του 2024, μεταφέροντας τις θέσεις του Δήμου Θύρας και τις ανησυχίες των γονιών. Στις 14 Μαΐου, ο ίδιος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θύρας, ο Νίκος Οκατσίπης, είχαν επίσης συζητήσει το θέμα σε συνάντηση με τον κύριο Παπαδομαρκάκη. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλό μας φίλο τον Μάρκο τον Καφούρο. Νέο αθλητικό κέντρο γίνεται στο νησί της Αμοργού.

Ιατρικό Κέντρο λοιπόν, με ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Αμοργό. Η Αμοργός γίνεται το δεύτερο νησί μετά το Καστελόριζο, στο οποίο τίθεται στόχος η δημιουργία ενός οργανωμένου σύγχρονου αθλητικού κέντρου με έμφαση στις ανάγκες της νεολαίας και της τοπικής κοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα σημαντικά έργα στο νησί της Αμοργού μας, ο πολυχώρος στο Δημοτικό Σχολείο κατά πόλων, η επέκταση του Δημαρχείου Αμοργού για την κατασκευή πολιτιστικού χώρου και το Λαογραφικό Μουσείο στη Γιάλη. Καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Άνδρο, δεύτερη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ανδριώτες και σε όλες τις ανδριώτισσες. Διαβάζω εδώ μια είδηση στο kiklades.live.gr. Στην ΚΕΑ πραγματοποιείται από 8 έως 11 Οκτωβρίου το ετήσιο πρόγραμμα φροντίδας υπό ειδών της Animal Actions Greece. Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων εργασίας του νησιού. Μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα σε άλογα, γαϊδουράκια και μουλάρια. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει κτηνιατρικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα και πεταλωτικές υπηρεσίες. Πριν να γίνουν... Παράλληλα, οι ειδικοί, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για τη σωστή φροντίδα των ζώων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην αναγνώριση προβλημάτων υγείας που απαιτούν κτηνιατρική παρέμβαση. 11:51 πρώτα λεπτά της ώρας, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από 101,3. Κοντά μας χορηγός της εκπομπής, χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο μας, στις ηλεκτρικές συσκευές. Θα βρείτε τα πάντα, κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειτζών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας στο Μαρούλι. Φτηνά και καλά έπιπλα κουζίνας Μαρούλις. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλις. Μίλε, Αϊκέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλις. Ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

μια καλημέρα από την Τίνο, ένας φίλος ταξιτζής. Ο καιρός είναι θαυμάσιος εδώ στην Τίνο. Κάθε μέρα με τα πλοία έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει και ανεβαίνουν πάνω στην Παναγία και προσκυνάνε. Αν και είναι Οκτώβριος, μου λέει η τουριστική κίνηση πάει πάρα πολύ καλά στο νησί της Τίνου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Τινιακούς, καλημέρα σε όλες τις Τινιακές. Δεν είναι μόνο η Μύκονο και η Σαντορίνη που τώρα τον Οκτώβριο έχουν τουρισμό, είναι και τα άλλα νησιά. Στην Τίνο πάει πάρα πολλοί κόσμος να αλλάξει τη λαμπάδα, να κάνει το τάμα, ιδίως τώρα Οκτώβριο που είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος από το να πας, ξέρω εγώ, Ιούλιο ή Αύγουστο. Το ίδιο και στην Πάρο, πάει πολλοί κόσμος και προσκυνάει στην Παναγία την Εκατονταπηγιανή.

σύγχρονο λοιπόν αθλητικό κέντρο και στο νησί της Αμοργού μας. Εν τω μεταξύ, μια που μιλάμε για αθλητικά έργα, στην τελική ευθεία μπαίνει και το έργο ανακατασκευής του γηπέδου στη στενή της Τίνου με χρήματα που δίνει ο Γιάννης Βρούτσης. Στην Άξο μας προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 4 νέες παιδικές χαρές στη Γαλήνη, στο Χήμαρο, στο Δαμαριώνα και στο Χαλκί. Να πούμε ένα μπράβο στο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό εδώ. Και θυμίζουμε τον Axos Run for Kur 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό της χώρας της Νάξου την Κυριακή. Περισσότερα βέβαια θα σας πούμε στο αυριανό Καλημέρα Κυκλάδες. 11 και 57 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά η εκπομπή και σήμερα φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που πήρατε κάποιο τηλέφωνο και μιλήσατε με την καλή μου σύζυγο ή στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πάντα και μόνο από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο για αύριο το πρωί στις 10. Εμείς είμαστε πάντοτε παρόντες, παρούσες, δεν χάνουμε εκπομπή, είμαστε εδώ δίπλα στον απλό κόσμο των Κυκλάδων μας για να μας λέτε και να σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωί ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδη, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και μας έφτιαξε τα υπέροχα καφεδάκια που απολαύσαμε. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδη, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, όπως εσείς τη λέτε, τη δημοσιογράφο μας, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, μια καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, μια καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους της Βιοπάλης και του Μεροκάματου, μια καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους μας. Μια καλημέρα και στους ξένους τουρίστες, Έλληνες και ξένους τουρίστες που βρίσκονται εδώ στα νησιά των Κυκλάδων και κάνουν τώρα τον Οκτώβρη τις διακοπές τους. Και είναι πανέμορφα τώρα τον Οκτώβριο μήνα και στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Και τρως καλύτερα και πιο φθηνά, κακά τα ψέματα. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό υπόλοιπο της ημέρας, να ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα όλες τις εκπομπές από του νου του σταθμού, από τους 101,3, και εμείς πρώτα ο Θεός μαζί σας και πάλι αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Από την Αργυρούλα, από τον Τριαντάφυλλο και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλά να περνάτε και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου, σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν όψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 18χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμι Λουίς Εντουάρντο.

0: Συνέχισε αίτητο στο μπάσκετ και στη EuroLeague, επικρατώντας τις Φενέρμπαχτσε 92-74 στην Αθήνα. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Elon Musk. Strike στις χαμηλές τιμές.
5: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μια φορά νιώθω ένα συνέστημα, κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ από αυτό.

Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να σε μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Google υποχρεώθηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες σε δύο κέντρα δεδομένων των λεγόμενων data centers στη Φινλανδία, καθώς δεν έκανε τις απαραίτητες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα εργοτάξιά της. Τα προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων στο Μούχος και στο Καγιάνι αποτελούν μέρος ενός έργου αξίας 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκτείνεται σε πολλαπλές τοποθεσίες στη Βόρεια Φινλανδία από την εταιρεία τεχνολογίας εν μέσω τεράστιας ζήτησης για χώρο φιλοξενίας διαδικτυακής υποδομής. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί την Google είχε αποψηλώσει 815 στρέμματα δάσους στο Μούχος χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο Καγιάνι, η εταιρεία φέρεται να έχει αποψηλώσει έκταση λίγο μικρότερη των 500 στρεμμάτων. Η Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης δήλωσε ότι οι περιοχές αυτές είχαν μετατραπεί σε άμμο, αποδίδοντας την ευθύνη για τις παραλήψεις στη μεγάλη ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους. Ωστόσο, η Google προχώρησε σε εκτεταμένα προπαρασκευαστικά μέτρα, όπως η απομάκρυνση δέντρων, η απογύμνωση του επιφανειακού εδάφους και η κατασκευή δρόμων εντός των εγκαταστάσεων. Τα έργα αυτά θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της διαδικασίας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

φάση. Κι όλο εκεί κοιτάζω κάθε σπένο ανοιχτά τη στροφή.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην κοινή πορεία της με τον Αντώνη Ξένο, που πλέον μετρά 46 χρόνια, αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς όπως είπε έχουν γεράσει. Σε συνέντευξή της, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια. Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουν συνέχεια για όλα. Εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου. Γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε. Στη συνέχεια η ηθοποιός δήλωσε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης. Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης καθόλου, είπε η Ελένη Γερασιμίδου. Αναφορά στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος το πρώτο αλτσαντήρι της νέας σεζόν. Ο κωμικός αναφέρθηκε στην απουσία της πολιτείας που επέτρεπε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να εκθέτουν τις ζωές των ασθενών τους σε κίνδυνο με τις πρακτικές τους. Σε μια σπάνια προσωπική αναφορά αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, που πέθανε από καρκίνο, είχε επισκεφτεί έναν παρεμβερή γιατρό του Κολονακίου που την προέτρεψε να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, λέγοντάς της «Θα κάνουμε εδώ τις καλές ακριβές που θα στα δείξουν όλα».
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική και σένα ναι, δεν σ' έχω. Ευθανασία κάνε μου γιατρέ μου,

Και μου πελέει δεν το χαλαλεί για ανθρώπους σαν και εμένα. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ αυτή μπορούσε να δώσει αίμα

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Ρε με χάνετε για πάντα. Κι αυτή ρωτάει τους γιατρούς τι. Τι βάζουν στα 40. Τι βάζουνε ρε

είπε να τελειώνουμε, να την πετάξω πέρα.

βρίσκομαι στην εντατική. Τόμαθε και γελούσε και φέρε τούρτα και γλυκά για τους γιατρούς και ρινούσε. Πάσα χάρη.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855, ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940, γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης, Βίλι Μπραντ.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

επιστρέψει η καρδιά και να μας διαφορεί. Έλα μωρέ! Εσύ είναι καλή με τη λύρα σου.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου, σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν όψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό, ο Άρης στο Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν όψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό εν όψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.

0: και έχω τις απαιτήσεις μου γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε. Στη συνέχεια η ηθοποιός δήλωσε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης. Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης καθόλου, είπε η Ελένη Γερασιμίδου. Αναφορά στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο Αλτσαντήρι της νέας σεζόν. Ο κωμικός αναφέρθηκε στην απουσία της πολιτείας που επέτρεπε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να εκθέτουν τις ζωές των ασθενών τους σε κίνδυνο με τις πρακτικές τους. Σε μια σπάνια προσωπική αναφορά αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, που πέθανε από καρκίνο, είχε επισκεφτεί έναν παρεμβερή γιατρό του κολονακίου που την προέτρεψε να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, λέγοντάς της θα κάνουμε εδώ τις καλές ακριβές που θα στα δείξουν όλα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Google υποχρεώθηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες σε δύο κέντρα δεδομένων των λεγόμενων data centers στη Φινλανδία, καθώς δεν έκανε τις απαραίτητες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα εργοτάξια της. Τα προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων στο Μούχος και στο Καγιάνι αποτελούν μέρος ενός έργου αξίας 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκτείνεται σε πολλαπλές τοποθεσίες στη Βόρεια Φινλανδία από την εταιρεία τεχνολογίας εν μέσω τεράστιας ζήτησης για χώρο φιλοξενίας διαδικτυακής υποδομής. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί την Google είχε αποψηλώσει 815 στρέμματα δάσους στο Μούχος χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο Καγιάνι, η εταιρεία φέρεται να έχει αποψηλώσει έκταση λίγο μικρότερη των 500 στρεμμάτων. Η Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης δήλωσε ότι οι περιοχές αυτές είχαν μετατραπεί σε άμμο, αποδίδοντας την ευθύνη για τις παραλήψεις στη μεγάλη ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους. Ωστόσο, η Google προχώρησε σε εκτεταμένα προπαρασκευαστικά μέτρα, όπως η απομάκρυνση δέντρων, η απογύμνωση του επιφανειακού εδάφους και η κατασκευή δρόμων εντός των εγκαταστάσεων. Τα έργα αυτά θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της διαδικασίας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυβλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου, σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν όψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό, ο Άρης στο Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν όψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ οι Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν όψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην κοινή πορεία της με τον Αντώνη Ξένο, που πλέον μετρά 46 χρόνια, αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς όπως είπε έχουν γεράσει. Σε συνέντευξή της η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια. Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουν συνέχεια για όλα. Εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου. Γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε. Στη συνέχεια η ηθοποιός δήλωσε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης. Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης καθόλου, είπε η Ελένη Γερασιμίδου. Αναφορά στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος το πρώτο αλτσαντήρι της νέας σεζόν. Ο κωμικός αναφέρθηκε στην απουσία της πολιτείας που επέτρεπε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να εκθέτουν τις ζωές των ασθενών τους σε κίνδυνο με τις πρακτικές τους. Σε μια σπάνια προσωπική αναφορά αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, που πέθανε από καρκίνο, είχε επισκεφτεί έναν παρεμβερή γιατρό του κολονακίου που την προέτρεψε να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, λέγοντάς της θα κάνουμε εδώ τις καλές ακριβές που θα στα δείξουν όλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.

0: Δε στρέμματα δάσους στο Μούχος, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο Καγιάνι, η εταιρεία φέρεται να έχει αποψηλώσει έκταση λίγο μικρότερη των 500 στρεμμάτων. Η Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης δήλωσε ότι οι περιοχές αυτές είχαν μετατραπεί σε άμμο, αποδίδοντας την ευθύνη για τις παραλήψεις στη μεγάλη ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους. Ωστόσο, η Google προχώρησε σε εκτεταμένα προπαρασκευαστικά μέτρα, όπως η απομάκρυνση δέντρων, η απογύμνωση του επιφανειακού εδάφους και η κατασκευή δρόμων εντός των εγκαταστάσεων. Τα έργα αυτά θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της διαδικασίας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 €. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1855. Ο Άιζακ Σίνγκερ πατεντάρει τη ραπτομηχανή. 1912. Ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. 1940. Γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους τέσσερις Beatles. 1944. Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα τρεις ημέρες προτού φύγουν από την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες ο απολογισμός. 1958. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 7.633.000 κατοίκους. 1967. Δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 1992. Πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος της Ειρήνης Βίλι Μπραντ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Pants Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

δες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Πολύ τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε.

Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

με στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.